summer. Summer.

0: showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου πηγή σου, η νέα ιδιαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούντες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του. Μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής, είναι η παραβολή των κακών Γιώργων. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Είπε ο Κύριος, άλλη παραβολή ακούστε, ήταν κάποιος νοικοκύρης ο οποίος εφύτευσε αμπέλι και έβελε φράκτη γύρω από αυτό και έσκαψε μέσα σε αυτό λινό και έχτισε πύργο για να μένουν οι φύλακες και οι εργάτες και το εμπιστεύτηκε σε γεωργούς και αναχώρησε για άλλη χώρα. Όταν δεν πλησίασε ο καιρός της σοδειάς, έστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς για να λάβουν τους καρπούς του και οι γεωργοί, αφού συνέλαβαν τους δούλους αυτού, εννοείται, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε σκότωσαν, άλλον δε λιθοβόλησαν. Πάλι δε έστειλε ο νοικοκύρης άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαμαν και σε αυτούς τα ίδια. Ύστερα δε έστειλε προς αυτούς τον γιο του, λέγοντας πρέπει τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να ντραπούν τον γιο μου. Οι δε γεωργοί, όταν είδαν τον γιο του, είπαν μεταξύ τους, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον σκοτώσουμε, να καταλάβουμε την κληρονομιά του. Και αφού έλαβαν αυτόν, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον σκότωσαν. Όταν δε έρθει ο Κύριος του αμπελιού, τι είναι δίκαιο να κάνει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουν σε αυτόν, θα εξολοθρεύσει με κακό θάνατο αυτούς που είναι τόσο κακοί και το αμπέλι θα εμπιστευτεί σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν σε αυτόν τον καρπό στην εποχή τους, λέγει σε αυτούς ο Ιησούς. Δεν διαβάζατε ποτέ στις γραφές οι θάροι το οποίο απέρριψαν σαν ακατάλληλο οι κτίστες? Αυτό έγινε κεφαλή και ακρογωνιαίος λίθος, εννοείται όλης της οικοδομής παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή στα μάτια μας. Για τούτο σας λέγω ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος το οποίο θα παράγει αγαθά έργα, που είναι η καρπή της Βασιλείας αυτής. Πνευματικά χρυσάφια είναι οι παραβολές που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στη γη, που αστράφτουν κάτω από το φως της ουράνιας αλήθειας, και η πνευματική λάμψη τους πέφτει μέσα στις ψυχές μας, φωτίζει τη χριστιανική μας πορεία, καθώς κάθε παραβολή έχει τα αιώνια δικά της διδάγματα. Η παραβολή αυτή των κακών γεωργών διδάχτηκε αμέσως μετά την παραβολή των δύο ιών, και για τούτο αρχίζει με τις λέξεις «άλλη παραβολή, ακούστε». Με αυτή δείχνει ζωηρότερα την μεγάλη αμαρτία των Ιουδαίων, οι οποίοι καταφρόνησαν την εύνοια του Θεού, απέρριψαν την ευλογία και σωτηρία την οποία πρόσφερε σε αυτούς ο Χριστός μας. Ιδιαίτερα δε παρουσιάζει την ευθύνη των αρχόντων των Ιουδαίων, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το αξίωμά τους για να κακουργούν, και την τρομερή τιμωρία τους για την κατάχρηση του αξιώματος. Αλλά η παραβολή αυτή έχει εφαρμογή και σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε λαό, ο οποίος έχει απολαύσει την εύνοια και προστασία του Θεού. Προειδοποιεί ότι όμοια θα είναι η τύχη του, αν δείξει διαγωγή παρόμοια προς τη διαγωγή των Ιουδαίων. Τονίζει τις τρομερές συνέπειες της απιστίας προς τον Σωτήρα μας Χριστό. Ο Θεός είναι ο μεγάλος οικοδεσπότης του σύμπαντος, είναι εκείνος που φύτεψε το αμπέλι, δηλαδή εκείνος που εγκαθίδρυσε στη γη την πρώτη εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία απετέλεσε ο Ισραηλιτικός λαός. Τον λαόν αυτόν ο Θεός ελευθέρωσε από την δουλεία της Αιγύπτου και τον μεταφύτευσε εις την γη Χαναάν. «Εγώ εφύτευσα σε άμπελων καρποφόρων πάσαν αληθινήν», έλεγε προς τον λαόν τούτον ο Θεός για του προφήτου Ιερεμία. Τον εγκατέστησε εκεί για να παράγει σαν αμπέλι αληθινό καρπό έργων αγαθών και όχι αγκάθια και τριβόλους όπως οι άλλοι λαοί της γης. Τον εφοδίαζε δε για τούτο με όλα τα μέσα, τα οποία όταν καλά τα χρησιμοποιούσε θα τον αναδείκνυαν λαόν ευσεβή και άγιο. Ανάμεσα στο λαό αυτό και στο κακό του έβαλε ο Θεός φραγμό, του έκτισε ένα τείχο ασφαλείας, τον νόμο του Μωυσή. Με αυτόν ο Θεός χώριζε τους Ισραηλίτες από κάθε επικοινωνία με τους άλλους ειδωλολατρικούς λαούς, τους χάριζε την προστασία του από την κακοποιά επίδρασή τους. Επιπλέον δε κατασκεύασε λινών, δηλαδή θυσιαστήριο και πύργο, τον ναό, για να λατρεύουν τον Θεό με αληθινή λατρεία, να προάγονται στην αρετή. Το αμπέλι δε αυτό παρέδωσε, λέει, να το καλλιεργήσουν μισθωτοί γεωργοί, δηλαδή την κυβέρνηση και την θρησκευτική παιδαγωγία του Ισραηλιτικού λαού εμπιστεύτηκε ο Θεός στους αρχιερείς και στους άρχοντες των Ιουδαίων, τους οποίους τίμησε και ύψωσε με τη θέση αυτή. Αυτοί δε έπρεπε να εργαστούν για το λαό τους και να αποδώσουν δόξα και ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη τιμή. Αφού λοιπόν ο Θεός έδωσε στο όρος Σινά τον νόμο και κανόνισε τα της διοικήσεως της Ισραηλινής Εκκλησίας, απεδίμησε, λέγει η παραβολή, δηλαδή απεσύρθη από την άμεσον ενέργεια για να αναπτύξει ο λαός ελεύθερα τις ικανότητές του, χρησιμοποιώντας τα θεία δώρα, να διοικήσουν δε αυτόν οι άρχοντες κατά το θείο θέλημα. Και αφού αποσύρθηκε, έδειξε μακροθυμία για τις παραβάσεις των αρχόντων του λαού, για τις οποίες δεν τους τιμώρησε αμέσως. Σε αυτά μεν για την Εκκλησία που απετέλεσε το Ιουδαϊκό έθνος, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όταν αποδοκίμασε ο Θεός το έθνος εκείνο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ίδρυσε νέα Εκκλησία, τη Χριστιανική, όλα τα προνόμια και την εύνοια του τα χάρισε πλέον στην Εκκλησία αυτή και στα έθνη τα χριστιανικά, διότι και νόμο τελειότερο έδωσε το νόμο του Ευαγγελίου, και θυσιαστήριο ασυγκρίτως ανώτερο ίδρυσε, θυσιαστήριο προορισμένο όχι για ζωοθυσίες όπως το ναό του Σολομώντος, αλλά για την ανέμακτον ιερουργία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Και επομένως εμείς πλέον οι χριστιανοί έχουμε πλήρη τα μέσα για τον οποίο επιτυγχάνεται βίος ενάρετος και έργα αγαθά. Αλλά όπως ήταν φυσικό, στον κατάλληλο καιρό έπρεπε να δώσουν οι Ισραηλίτες τους καρπούς. Σε διάφορες εποχές έστελνε ο Θεός τους δούλους του προφήτες και τελευταία τον μέγιστο των προφητών, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Είναι δε άξιο προσοχής ότι ο Θεός έστελνε τους δούλους του αυτούς. Δεν προέβαινε όμως αμέσως στη διάλυση της μισθώσεως, στην αφαίρεση της προστασίας του από τους ακάρπους Ιουδαίους, αλλά υπενθύμιζε σε αυτούς το καθήκον τους και τους βοηθούσε δια των προφητών να αποδώσουν καρπούς μετανοίας, έργα αγαθά. Ούτε ζητούσε περισσότερα από τα δικαιώματά του, αλλά μόνον τους καρπούς του. Δεν ζητά ο Θεός περισσότερα από όσα μπορεί και από όσα πρέπει καθένας να εργαστεί έργα αγαθά. Και όχι μόνο δεν ζητά υπερβολικά, αλλά βοηθά και ενισχύει να παρουσιάσουμε τους αναλόγους με τις δυνάμεις μας καρπούς. Είναι λοιπόν αστήρικτη και παράλογη η δικαιολογία που προβάλλουν μερικοί ότι οι αρετές του Ευαγγελίου και η χριστιανική ηθική δεν είναι κατορθωτή. Αλλά ποια υπήρξε η διαγωγή των γεωργών προς τους απεσταλμένους, κυριολεκτικά εγκληματική. Και όπως λέγει ο Χριστός μας στην παραβολή, αφού έλαβαν οι γεωργοί τους δούλους του, άλλον μεν σκότωσαν, άλλον δε λιθοβόλησαν. Στις λέξεις του στίχου αυτού εξιστορεί ο Χριστός την κακούργα διαγωγή, την οποία για αιώνες έδειχναν οι αρχιερείς των Ιουδαίων απέναντι των απεσταλμένων του Θεού προφητών. Διότι όλοι οι προφήτες μισήθηκαν, περιφρονήθηκαν, βρίστηκαν, σκοτώθηκαν σαν άνθρωποι κακούργοι. Τον Ιερεμία τον έριξαν σε λάκκο βορβόρου. Τον Ισαΐα τον φώνευσαν αφού τον διχοτόμησαν με πριόνι. Τον Ζαχαρία τον λιθοβόλησαν. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος δεν αναγνωρίστηκε από τους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού και τον αποκεφάλισε ο Ηρώδης. Εκείνοι δηλαδή που έπρεπε να υποδεχθούν με χαρά τους απεσταλμένους του Κυρίου τους και να είναι οι πιστότεροι φίλοι των προφητών του, αυτοί αποδείχτηκαν οι θανασιμότεροι εχθροί τους. Κι όμως απέναντι και αυτής της κακουργίας ο Θεός μακροθυμεί, γιατί αντί να τιμωρήσει αυτούς για το έγκλημά τους, αντίθετα πάλι έστειλε σε αυτούς άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και έκαναν και σε αυτούς το ίδιο. Κατά μέν την πρώτη περίοδο, από το 1100 έως το 809 π.Χ., έστειλε ο Θεός τους από του Σαμουήλ μέχρι του Ισαΐα προφήτες. Κατά δε την δεύτερη περίοδο, από το 800 π.Χ. και μετέπειτα, έστειλε τους περισσότερους και μεγαλύτερους προφήτες, αλλά και προς αυτούς έδειξαν οι άρχοντες των Ιουδαίων την ίδια διαγωγή, διότι η πρώτη αμαρτία, όταν δεν εξαλειφθεί με τη μετάνοια, οδηγεί η δεύτερη και τρίτη και σε σειρά εγκλημάτων. Κι όμως η ανοχή και η μακροθυμία του Θεού εξακολουθεί ακόμη, και επιπλέον δε η νέα ευεργεσία σωτηρίας ετοιμάζεται για τους κακούς γεωργούς. Στη συνέχεια μας λέει ο Χριστός μας στην παραβολή, έστειλε ο Κύριος προς αυτούς τον γιο του λέγοντας, θα ντραπούν το γιο μου. Όλους τους αιώνες μέχρι το Χριστό ο Θεός με μύριους τρόπους έδειξε την ευσπλαχνία του προς τους ανθρώπους και την ιδιαίτερη εύνοιά του προς τους Ιουδαίους. Αλλά ουδέποτε φάνηκε στον κόσμο τόσο το μέγεθος της θείας ευσπλαχνίας όσο όταν έστειλε το γιο του. Τόσο δηλαδή αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε το γιο του τον μονογενή έδωσε, είπε ο ίδιος ο Χριστός μας προς τον Νικόδημο. Σε αυτό το στίχο της παραβολής με σοφία ο Κύριος παριστάνει την αγαθότητα του Θεού ώστε με αυτή να ελκύσει τους Ιουδαίους σε μετάνοια. Διότι λέγει, ύστερα έστειλε το γιο του, δηλαδή αφού εξάντλησε όλα τα άλλα μέσα, αφού οι Ιουδαίοι αντί να μετανοήσουν, αφού οι Ιουδαίοι έκαναν αλυσίδα κακουργήματα, τελευταία έστειλε το γιο του. Και μένει διοκτήτης του αμπελιού, σκεπτόμενος σαν άνθρωπος, ήταν φυσικό να πει, παρόλη την κακία που έδειξαν στους δούλους μου, όταν δουν το γιο μου θα τον τραπούν, θα τον σεβαστούν, θα τον ακούσουν. Ο δε Θεός τον οποίον υπονοεί η παραβολή, γνώριζε βεβαίως εξ των προτέρων τις κακές διαθέσεις των Ιουδαίων και τη διαγωγή που θα έδειχναν προς τον Χριστό. Εντούτοις τον έστειλε το γιο του από άκρα αγαθότητα για την ανάγκη της σωτηρίας του κόσμου. Αυτόν έπρεπε φυσικά να τον τραπούν και να τον σεβαστούν οι άρχοντες των Ιουδαίων όταν παρουσιάστηκε μεταξύ τους. Ήταν απέραντη η απόσταση που χώριζε το γιο του Θεού από τους προφήτες, τους απλούς δούλους. Ήρθε με το Κύρος και την εξουσία του Θεού, έστω αν πήρε ανθρώπινο σχήμα. Έκανε θαύματα τέτοια που ήταν συγκλονιστικά, που έπρεπε από αυτά και μόνο να τον αναγνωρίσουν και να υποταχθούν σε αυτόν. Και τότε θα έβλεπαν ότι η αποστολή του γιου του Θεού υπήρξε απόδειξη της ύψησης του Θεού ευεργεσίας και ευσπλαχνίας προς το έθνος τους και τον κόσμο ολόκληρο φυσικά. Δε πίστη και η υποκοή τους σε αυτόν θα διόρθωνε την διαγωγή που έδειξε παλαιότερα το έθνος τους προς τους προφήτες. Αλλά απέναντι σε αυτή την αγάπη δεν βρέθηκε τρομερότερη κακουργία από εκείνη που επρόκειτο να κατεργαστούν για τον Υιόν του Θεού οι Ιουδαίοι. «Ας δούμε πώς σχεδιάζουν το κακούργημα», είπε ο Χριστός μας στην παραβολή. «Οι δε γεωργοί, αφού είδαν το γιο του, είπαν μεταξύ τους, «Αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον σκοτώσουμε για να του πάρουμε την κληρονομιά». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει την ερώτηση, «Γιατί να τον σκοτώσουν, ποια κατηγορία μικρή ή μεγάλη είχαν εναντίον του, επειδή μας τίμησε, και ενώ ήταν Θεός, έγινε και άνθρωπος για μας και έκανε τα μύρια θαύματα, ή επειδή συγχωρούσε τα αμαρτήματα και καλούσε στη Βασιλεία του Θεού». Παρατήρησε, προσθέτει ο Άγιος Χρυσόστομος, μαζί με την ασέβεια και την πολλή μωρία, την αιτία του φόνου, την γεμάτη με πολλή παραφροσύνη. «Πρέπει να τον φωνεύσουμε», είπαν, «για να λάβουμε εμείς την κληρονομιά». Έβλεπαν ότι ο λαός είχε στραφεί προς αυτόν και τον συνόδευε θριαμβευτικά εις τα Ιεροσόλυμα. Ότι έδιωχνε από τον ναό εκείνους που πουλούσαν και αγόραζαν, αφού είχε εξουσία. Ότι φανέρωνε πλέον την υποκρισία τους και πρόκειται να τους διώξει από τον αμπέλι, αφαιρώντας την εξουσία τους επάνω στο λαό. Ο αντίπαλός τους είχε γίνει επικίνδυνος. Αποφάσισαν λοιπόν να τον φωνεύσουν για να εξουσιάζουν αυτοί ανενόχλητοι την κληρονομιά, εκμεταλλευόμενοι και διευθύνονται στη συνείδηση του λαού, σύμφωνα με τις ορέξεις και τα συμφέροντά τους. Προφητεύει τώρα ο Κύριος με ψυχραιμία καταπληκτική και παρουσιάζει βέβαιο και τετελεσμένο το έγκλημα το οποίο σχεδίαζαν οι άρχοντες των Ιουδαίων, και αφού έλαβαν, λέγει, αυτόν, έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Αμαρτία βέβαια είναι η προμελέτη και η απόφαση ενός κακουργήματος, αλλά ακόμη είναι μεγαλύτερη η εκτέλεση της απόφασης. Οι αρχιερείς και οι γραμματείς, σύμφωνα με το σχέδιο που προμελέτησαν, οδήγησαν τον Χριστό έξω από το αμπέλι, έξω από την Ιερουσαλήμ, και τον σταύρωσαν στο Γολγοθά. Και έτσι οι διώκτες και οι φωνές των προφητών απεδείχθηκαν τώρα προσωποποίηση και ενσάρκωση της κακουργίας, αφού φώνευσαν τον ίδιον το Γιο του Θεού. «Να η μεγίστη κακουργία που είδε ο κόσμος, εδώ συγκεντρώνεται η κακία στον μεγαλύτερο βαθμό της, για να μην εκπλήσεται και να μην παραπονείται ποτέ κανείς από τους οπαδούς του Χριστού, για να διώκεται και πάσχει. Διότι το κορύφωμα και το μέγιστο βαθμό της αδικίας υπέστη ο ίδιος ο Γιος του Θεού, ο αναμάρτητος και Πανάγιος». Ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, αφού τελείωσε την παραβολή, ρώτησε τους ίδιους του αρχιερείς που μελέτησαν και αποφάσισαν το μέγα έγκλημα να κρίνουν αυτή τη διαγωγή τους, ώστε κατά την ημέρα της καταδίκης τους η μεν δικαιοσύνη του Θεού να αποδειχθεί τελεία, αυτοί δεν να μείνουν αναπολόγητοι. Κάνει την ερώτηση: «Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του αμπελιού, τι πρέπει να κάνει στους γεωργούς εκείνους?» Λέγουν σε αυτόν: «Θα εξολοθρεύσει με θάνατο κακό αυτούς που είναι τόσο κακοί, και το αμπέλι θα νοικιάσει σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν σε αυτόν τους καρπούς που του χρωστάνε στις εποχές τους». Την ερώτηση αυτή βεβαιώνει ο Χριστός μας ότι ο Κύριος του αμπελιού και μετά το φόνο του γιου του δεν θα αφήσει ανενόχλητους τους κακούς γεωργούς, αλλά θα έρθει και θα ζητήσει το λόγο. Ναι, ο Θεός μέσα στη μακροθυμία του άφησε τους Ιουδαίους να φωνεύσουν τους προφήτες και να σταυρώσουν το γιο του. Πέρασαν 40 περίπου χρόνια μετά τη σταύρωση του Χριστού και οι άρχοντες των Ιουδαίων φαντάστηκαν ίσως ότι πέτυχαν το σκοπό τους. Αλλά όταν ο καιρός της μακροθυμίας του Θεού εξαντλήθηκε, τους επισκέφτηκε με οργή. Μακροθυμεί λοιπόν ο Θεός, ανέχεται, περιμένει τον αμαρτωλό, αλλά δεν λησμονεί. Θα έρθει για να αποδώσει στον καθένα κατά τα έργα του. Πολλοί δυστυχώς πλανώνται, φανταζόμενοι ότι θα διαφύγουν την κρίση του Θεού, όπως φαντάζονταν οι σταυρωτές του Χριστού. Αλλά ο Κριτής θα έρθει. Όταν θα έρθει, τι μέλει να κάνει στους κακούς εκείνους γεωργούς, ρωτά ο Χριστός στους αρχιερείς. Και αυτοί με πολλή εντυμότητα, χωρίς να εννοήσουν ότι κατά του εαυτού τους εκδίδουν απόφαση, απαντούν ότι τους γεωργούς αυτούς, τους κακούργους και τους μυαρούς, θα τους καταστρέψει με κακό θάνατο. Χωρίς δε να θέλουν, προφητεύουν ότι το αμπέλι θα το αφαιρέσει από αυτούς και θα το δώσει σε άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα αποδίδουν τους καρπούς του αμπελιού στον πρέποντα πάντα καιρό. Οι αρχιερείς όμως, όπως όλοι μας, εύκολα αντιλαμβάνονται την ενοχή των άλλων και σαν δίθεν φίλοι της δικαιοσύνης εκδίδουν ακριβή καταδικαστική απόφαση. Αλλά όταν ο άνθρωπος πρόκειται να κρίνει τη δική του ενοχή, είναι πολύ βλαδύς στην αντίληψη, πολύ μεροληπτή, αν και οι πράξεις του μπορεί να είναι ακριβώς εκείνες για τις οποίες έκρινε και καταδίκασε άλλον. Έγινε δε όπως προφήτευσαν. Η καταδικαστική απόφαση, εκείνη η οποία απεγγέλθη από το στόμα των αρχιερέων, εξετελέστηκε τα γράμμα. Ο Θεός επιτέλους τους επισκέφτηκε για των Ρωμαϊκών λεγεώνων, τις οποίες εξαπέλυσε σαν μάστιγα τιμωρίας κατά των Ιουδαίων που ήταν ένοχοι του κακουργήματος. Η δε καταστροφή που έλαβε χώρα τότε δεν έχει παράλληλη στην ιστορία. Αρκεί να σημειωθεί ότι κατά τα έτη της πολιορκίας των Ιεροσολύμων τέτοια πείνα και δυστυχία είχε επικρατήσει, ώστε μητέρες έσφαξαν και έφαγαν τα παιδιά τους. Χιλιάδες Εβραίων σταυρώθηκαν, τόσοι δε σταυροί χρειάστηκαν, ώστε δεν έφτασαν τα ξύλα. Ο περίφημος ναός κάηκε, καταστράφηκε από τα θεμέλια του. Η πόλη καταστράφηκε, αυλακώθηκε με άρωτρα. Περισσότερο από 1.000.000 Ιουδαίους σκοτώθηκαν ή πουλήθηκαν σαν δούλοι στη Ρώμη και στην Αλεξάνδρεια. Απήντησαν στο Χριστό, αφού είναι τόσο κακοί, με κακό θάνατο θα τους καταστρέψει. Διότι και αυτούς που απέμειναν και τους απογόνους τους, τους σκόρπισε στα πέρατα της γης, χωρίς πατρίδα, χωρίς ναό και ιεροσύνη, χωρίς προφητεία και ελπίδα. Το αίμα του Χριστού έπεσε στα κεφάλια τους και στα κεφάλια των παιδιών τους, όπως το ζήτησαν ενώπιον του Πιλάτου, όταν φώναζαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». «Κακούς, κακός απολέσει». Η τρομερή αυτή απόφαση κρέμεται σαν το σπαθί του Δαμοκλέους πάνω από το κεφάλι των κακών. Η καταστροφή εκείνη του Ιουδαϊκού λαού είναι προήμιο που προειδοποιεί ότι η μεγάλη καταδίκη όλων των αμετανοήτων αμαρτωλών θα συντελεστεί οπωσδήποτε κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Τότε όλοι όσοι εδώ καταχράστηκαν τα δώρα του Θεού και καταφρόνησαν τη χάρη και τη σωτηρία την οποία δίνει δωρεάν επί της γης δια της μετανοίας και εξομολογήσεως, όλοι όσοι έμειναν πεισματικά και ανεπανόρθοντα κακοί, άσωτοι, εγκληματίε, εχθροί της αλήθειας, θα χαθούν. Στη συνέχεια της παραβολής, είπε ο Χριστός μας, και το αμπέλι θα δώσει σε άλλους γεωργούς. Έχει εκπληρωθεί ακριβώς και αυτό το μέρος της απόφασης. Η Εκκλησία, το αμπέλι αυτό του Θεού, δεν εξέλιπε με την καταστροφή του Ιουδαϊκού έθνους, αλλά σχηματίστηκε από άλλους λαούς, δόθηκε σε άλλους γεωργούς, στους Αποστόλους και τους διαδόχους τους ποιμένας και διδασκάλους αυτής. Εκκλησία δε ασύγκριτα τελειότερη από την πρώτη, η οποία κατέχει το ταμείο της αλήθειας και της σωτηρίας. Δεν ήταν δυνατόν η κακουργία των Ιουδαίων να ματαιώσει το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλησε να έχει πάντα εις τη γη εκκλησία, που να καθοδηγεί τα παιδιά του στην ουράνια εκκλησία του. Ούτε ποτέ θα είναι δυνατόν να ματαιώσουν τη βουλή του Θεού και να την εξαλείψουν επί της γης. Ό,τι να κάνουν οι άπιστοι και ασεβείς θεομάχοι, μάτια αγωνίζονται να την κρεμίσουν. Όσες επιτυχίες κι αν σημειώνουν, όσοι κι αν δημιουργούν βλάβη, δεν θα κατορθώσουν να φέρουν αποτέλεσμα. Η Εκκλησία του Χριστού θα μείνει ακατάλητη στους αιώνες. Ή αν μερικοί δεν θέλουν να είναι μέλη της, ή μερικοί από μας δεν είμαστε άξιοι να έχουμε το όνομα του χριστιανού, έχει ο Θεός άλλους έτοιμους να αποδώσουν καρπούς στον καιρό τους. Αν η Εκκλησία μας δεν έχει όλους τους χριστιανούς της, γνησίους και αληθινούς, άξιους του ονόματος και του αίματος του Χριστού, θα έχει αύριο. Δεν πρέπει να ανησυχούμε για προσωρινή ακαρπία, αλλά σφροντίζουμε όλοι μας, ο καθένας να γίνει πιο καρποφόρος και αμέσως όλη η εικόνα της Εκκλησίας μας, του συνόλου δηλαδή των πιστών, θα αλλάξει. Είναι αδύνατον η βουλή του Θεού να μην εκτελεστεί. Στη συνέχεια της παραβολής είπε ο Κύριος προς αυτούς: «Δεν διαβάσατε ποτέ στις γραφές τη λιθάρι το οποίο απέρριψαν σαν ακατάλληλο οι κτίστες, έγινε ακρογωνιαίος λίθος και κεφαλή όλης της οικοδομής?» Οι οικοδόμοι οι οποίοι αποδοκίμασαν και απέρριψαν το λίθος σαν ανάξιο και ακατάλληλο για την οικοδομή είναι αυτοί οι εργάτες του εμπελιού, διότι η Εκκλησία του Θεού λέγεται και η οικοδομή του Θεού. Ο δε λίθος τον οποίον απέρριψαν είναι ο Χριστός. Και αρχιερείς λοιπόν και οι άρχοντες των Ιουδαίων που είχαν τεθεί σαν οικοδόμοι της Ισραηλιτικής Εκκλησίας περιφρόνησαν και έδιωξαν τον Χριστό, λέγοντες ότι δεν είναι από το Θεό απεσταλμένος, ότι πλανά τον όχλο. Δεν έθεσαν στο Χριστό ούτε την ελάχιστη θέση στην οικοδομή. Διέστρεψαν δε και το λαό για να μην δεχτεί τη διδασκαλία του. Και τέλος τον θανάτωσαν για να εκλείψει ο φόβος ότι θα λάμβανε μέρος στην οικοδομή, όπως ο κτίστης που συντρίβει το άχρηστο λιθάρι για να μην γίνεται εμπόδιο. Αλλά ο λίθος αυτός, τον οποίον απέρριψαν οι Ιουδαίοι, εγένετο εις κεφαλήν γωνίας, δηλαδή έγινε ο Χριστός ο ακρογωνιαίος λίθος, η κεφαλή και ο αρχηγός της νέας εκκλησίας, της χριστιανικής. Αυτό δε, τότε ο Χριστός έλαβε τη θέση του ακρογωνιαίου λίθου της νέας εκκλησίας, έγινε σύμφωνα με την βουλή και την πρόγνωση του Θεού, ο οποίος υπερήψωσε τον Χριστό και χάρισε εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα. Κεφαλή αυτή της γωνίας είναι θαυμαστή στα μάτια μας για την λαμπρότητα και την στεριότητά της. Ο Χριστός, τον οποίον απέρριψαν, όχι μόνο δεν απερίφθη από άλλους ανθρώπους, αλλά είναι θαυμαστός στα μάτια των πιστών της Εκκλησίας του και λατρεύεται από γενναίες γενναιών. Παρ' όλους τους διωγμούς που ενήργησαν αυτοί κατά του Χριστού και της Εκκλησίας του, παρά τους ποταμούς αιμάτων, εις τους οποίους οι διώχτες Ρωμαίοι αυτοκράτορες θέλησαν να πνίξουν την Εκκλησία του, παρά των καταχθόνιων πόλεμων που διενεργεί από τότε η απιστία, η βουλή του Θεού είναι αδύνατο να ματιωθεί. Η Εκκλησία του Χριστού θα μείνει θαυμαστό και αιώνιο καθίδρυμα. Στη συνέχεια ο Κύριος, εφερμόζοντας αυτούς την παραβολή και την απόφαση που οι ίδιοι οι αρχιερείς και πρεσβύτεροι εξέδωσαν, τους είπε: «Για τούτο λέγω σε εσάς ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία και η ιδιαίτερη προστασία του Θεού και θα δοθεί σε έθνος το οποίο θα παράγει έργα αγαθά που θα είναι η καρπή της βασιλείας αυτής. Επειδή εσείς, σαν οικοδόμοι που δοκιμάσατε το εκλεκτό λιθάρι και σαν γεωργοί σκοπεύετε να φωνεύσετε το γιο, για τούτο σας προλέγω καθαρά ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία δηλαδή και τα ιδιαίτερα προνόμια που σας είχε χαρίσει ο Θεός μεταξύ όλων των λαών της γης, θα κηρυχθείτε έκπτωτοι και από την εύνοια και την ιδιαίτερη προστασία του Θεού, γιατί όχι μόνο άκαρποι έχετε αποδειχτεί, αλλά αντιταχθήκατε εγκληματικά κατά της αγαθότητας και της βουλής του Θεού». Οι Φαρισαίοι και γενικά οι Ιουδαίοι της εποχής εκείνης είχαν φανταστεί ότι ο Θεός έχει την ανάγκη τους για να κρατούν το όνομά τους στη γη. Δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ο Θεός θα μπορούσε να κάνει πνευματικά καρποφόρους τους αμαρτωλούς, τους ειδωλολάτρες, τους οποίους οι Φαρισαίοι θεωρούσαν νεκρούς και σκληρούς λίθους, Όπως και σήμερα πλανάται ικτρά κάθε άνθρωπος που έχει κάποια θρησκευτικότητα και φαντάζεται ότι σε αυτόν στηρίζει ο Χριστός το όνομά του, διότι είναι ικανός ο Χριστός να παρουσιάσει χριστιανούς γνησίους από εκείνους τους οποίους θεωρούμε σήμερα εντελώς ξένους προς αυτόν. Για τούτο λοιπόν ο Κύριος λέει προς τους αρχιερείς ότι η Εκκλησία του Θεού και τα ιδιαίτερα προνόμια θα δοθούν στα έθνη, θα δοθούν σε λαό εκλεκτό που θα αποτελεστεί από διάφορα έθνη, από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, οι οποίοι δια της πίστης στο Χριστό θα ενωθούν σε ένα έθνος, αδερφωμένοι δια της χριστιανικής αγάπης, και θα καρποφορούν τα έργα τα αγαθά του χριστιανικού και Αγίου Βίου. Μέρες μόνο πέρασαν και το θαύμα το οποίο προφητεύει τώρα ο Χριστός ενώπιον των αρχιερέων και πρεσβυτέρων εξετελέστη κατά γράμμα. Αμέσως μετά την ημέρα της Πεντηκοστής και από την πρόσκληση των Αποστόλων, οι μεν περισσότεροι από τους Ιουδαίους δείχνουν απίθεια και απομακρύνονται από την Εκκλησία του Θεού. Νέος όμως λαός καλείται να καταλάβει τη θέση τους. Και να, σε λίγα χρόνια εκτελέστηκε η απόφαση του Θεού, η οποία εξέπληξε τον Απόστολο Παύλο, τον έκανε να αναφωνήσει με θαυμασμό ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Νέα Εκκλησία, μία καθολική, αγία η Εκκλησία του Θεού, θεμελιώθηκε από τους Αποστόλους στη γη και εξακολουθεί από τότε το έργο της διαμέσου των αιώνων, μέχρι ότου περιλάβει στην αγκαλιά της όλα τα τέκνα του Θεού, όσα γνωρίζει εκείνος ότι θα γίνουν γνήσια τέκνα του. Είδαμε την εφαρμογή της παραβολής στο έθνος των Ιουδαίων, αλλά οι παραβολές του Χριστού μας έχουν αιώνια εφαρμογή. Μάλιστα αυτή η παραβολή έχει παγκόσμια σημασία και ενδιαφέρον, διότι καθαρά φανερώνει το μέλλον των εθνών και παρουσιάζει ότι ο ίδιος ο Θεός κατευθύνει τους λαούς στη δόξα ή στην απώλεια ανάλογα με τη διαγωγή τους. Αλλά κι εμείς, αν έχουμε πνευματική καρποφορία, θα βοηθηθούμε από το Θεό, και αν απορρίψουμε εκείνον και τις εντολές του και γινόμαστε εχθροί του, θα έρθει η ώρα της δικαιοσύνης του. Και αυτή η μεγάλη αλήθεια που έχει σχέση και με κάθε έθνος και με κάθε άνθρωπο είναι το μεγάλο δίδαγμα της παραβολής αυτής. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, Σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια την σκιά δέντρων του Παραδείσου, και λαστιγεί ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες λύπες, σαν πεταλούντες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιόπ, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Andraki FM.
1: Funky.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Café con leche de Loco Mondo.
1: Yasua Doni, Tonino Carotone.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

or even if you know that you

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Σταυρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς
6: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο, κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμβρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες, παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχος.

από το όνειρο ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει φρικτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπαϊτός η αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μια ακόμα εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη ξεκινά από το Αμβρακία FM. Η εκπομπή ακούγεται από την Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας κάθε Κυριακή σε 9 το βράδυ. Επίσης μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο, στο κονσερβοκούτι του Αμβρακία FM 919.gr, όπως και στο YouTube, στο κανάλι μου το προσωπικό Νίκο Σαλονίτης, και ένα playlist με το όνομα Upstyle έχει μέσα όλες τις εκπομπές.

Η εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένη σε σπουδαίες προσωπικότητες των τελευταίων δεκαετιών που σημαδέψαν τη μουσική πραγματικότητα και κυρίως προσωπικότητες που κάναν κάτι διαφορετικό, κάτι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.

Σήμερα εκπομπή είναι εκπομπή φλάουτου, ύμνος στο φλάουτο, μια και ο φιλοξενούμενος σήμερα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φλαουτίστας. Μιλάω για τον Dave Valentino.

Ο Dave Valentin είναι Πορτορικανός, γεννήθηκε στην Αμερική και μεγάλωσε από Πορτορικανούς γονείς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων δεκαετιών και θα δούμε σε λίγο γιατί το λέω αυτό. Η παιδική του ηλικία δεν ήταν εύκολη, ο πατέρας του ήταν εμπορικός ναυτικός που σημαίνει ότι έλειπε διαρκώς, η μητέρα του πέθανε πάρα πολύ νέα. Από 13 χρόνων ο Dave Valentin είναι ορφανός, παρόλα αυτά σπούδασε μουσική.

Ο Dave Valentin ξεκίνησε να σπουδάζει μουσική σε ένα δημόσιο γυμνάσιο. Σε ένα δημόσιο γυμνάσιο που απλά είχε μια εξειδίκευση στις τέχνες. Εκεί ο Dave Valentin ασχολήθηκε με τα κρουστά και ήδη από τα 10 του έπαιζε επαγγελματικά κόγκας και τιμπάλες. Η επαφή με το φλαούτο έγινε, ας πούμε, εντελώς τυχαία μέσω ενός κοριτσιού στο γυμνάσιο που ήταν ερωτευμένος και η οποία ήταν φλαουτίστρια. Εξαιτίας της λοιπόν, ο Dave Valentin έπιασε το φλάουτο και αυτοδίδακτο στο φλάουτο, μέσα σε εκπληκτικά σύντομο χρονικό διάστημα, έμαθε όχι απλώς το φλάουτο αλλά τις σκάλες και μπήκε για τα καλά στη μουσική πράξη. Είναι δύσκολο για ένα παιδί που ξέρει μόνο κρουστά να μπει ξαφνικά στη μουσική, είναι κάτι εντελώς καινούριο και προφανώς ο ερωτάς του ήταν πάρα πολύ μεγάλος, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό είναι μια ιστορία που εξελίχθηκε αρκετά συγκινητικά. Είναι λοιπόν αυτοδίδακτος ο Dave Valentin και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Επηρεασμένος από τον μεγάλο φλαουτίστα των ημερών, τον Herbie Mann, αγόρασε ένα δίσκο του Herbie Mann και άρχισε μέσω αυτού του δίσκου να παίζει μόνο στο φλάουτο. Βεβαίως στην πορεία, όπως θα δούμε, έκανε και δίσκο μαζί με τον Herbie Mann. Τα πρώτα του μαθήματα σοβαρά τα πήρε από τον μεγάλο Hubert Laws, ο οποίος ήταν βεβαίως ο μέντορας του.

Η επίσημη δισκογραφία του Dave Valentin ξεκινάει το 1978, το 1977 δηλαδή, γράφει τον πρώτο του δίσκο σε ηλικία 25 ετών. Ο δίσκος Legends, ένας δίσκος που τον γνωστοποιεί στο ευρύ κοινό, από τον οποίο ακούμε τώρα το ομώνυμο κομμάτι.

ο Dave Valentin ήταν τόσο μεγάλο ταλέντο που ήδη από ηλικία 25 ετών που ξεκινάει την επίσημη δισκογραφία του είναι πάρα πολύ γνωστός, τόσο πολύ γνωστός που υπογράφει συμβόλαιο με την σημαντικότερη εταιρεία εκείνων των ετών, με την GRP. Η GRP ήταν μια εταιρεία η οποία έκανε συλλογή τους κορυφαίους session μουσικούς στον κόσμο και με αυτούς έκανε δικές της παραγωγές. Είναι ιστορικές παραγωγές της GRP που έχουν μείνει και ίσως κάποια στιγμή γίνει και ένα αφιέρωμα στη GRP. Το φοβερό εδώ είναι ότι ο Dave Valentin είναι ο πρώτος με τον οποίο η GRP έχει κάνει συμβόλαιο, δηλαδή είναι από τα βασικά πρώτα στελέχη τα οποία συνετέλεσαν σε αυτόν τον νέο ήχο που δημιουργούσε τότε η GRP. Ένα χρόνο μετά, το 1979, έρχεται κιόλας ο δεύτερος δίσκος του, ο δίσκος με τον τίτλο The Hawk, από τον οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

ο Dave Valentin φέρνει ουσιαστικά μια επανάσταση, ένα νέο ήχο. Εκείνα τα χρόνια ήταν χρόνια πολύ σημαντικής διαμόρφωσης στην μουσική. Από τη μία είχαμε την γέννηση της disco και την ανάπτυξή της, από την άλλη είχαμε μια νέα jazz σκηνή η οποία αναζητούσε συνεχώς νέους ήχους. Ο Dave Valentin έχει διακαλύπτει ένα μεγάλο κενό. Αχαρακτηριστικό είναι, θα πω, τα πρώτα 7 χρόνια της καριέρας του, που ήδη μέχρι το 1985 έχει κάνει περίπου 8 δίσκους. Έχει ψηφιστεί ως ο καλύτερος φλαουτίστας της jazz από τους αναγνώστες του περιοδικού Jazzies. Γι' αυτό για 7 συνεχόμενα χρόνια. Ας πάρουμε και ένα δείγμα από τον τρίτο του δίσκο, Land of the Third Eye, από το 1980.

Εκτός από την τεράστια συνεργασία του και την πολυετή με την GRP, μια άλλη σημαντική δραστηριότητα στα πρώτα χρόνια της καριέρας του Dave Valentin είναι ότι είναι ο μουσικός διευθυντής για το Golden Latin Jazz All Stars του Tito Puente, ενός από τους βασικότερους εκπροσώπους της Latin Jazz σκηνής, εξού και η εμφάνισή του στο ντοκιμαντέρ Cal 54 που ήταν ιδιαίτερα γνωστό.

Ο David Valentin, ακροβατεί γενικά στη δισκογραφία του ανάμεσα σε δύο ήχους. Ο ένας ήχος είναι ο παραδοσιακός ήχος του φλάουτου, ο οποίος βεβαίως έχει εκμοντερνιστεί μέσα από την jazz, και ένας ακόμα πιο μοντέρνος ήχος που προκύπτει μέσα από την μόδα της εποχής, από την disco. Δεν παραλείπει να χρησιμοποιήσει πολύ μοντέρνο ήχο τύπου disco στους δίσκους του. Σήμερα βέβαια εγώ θα αποφύγω να βάλω τέτοια κομμάτια, ίσως ένα αργότερα να ακούσουμε. Έχουμε περάσει ήδη στον δίσκο In Love's Theme του 1982, από τον οποίο ακούμε το κομμάτι The Flight.

Ο πρώτος του δάσκαλος, ο μεγάλος Hubert Laws, του είχε πει να επιμείνει στο φλάουτο και να μην πιάσει στα χέρια του ποτέ τα υπόλοιπα πνευστά όργανα που ήταν τότε στην μόδα, όπως τα σαξόφωνα κυρίως, γιατί και αυτά τότε ήταν σε πολύ μεγάλη πέραση, γιατί, όπως το είπε, ο ήχος του φλάουτου ήταν μοναδικός. Είναι κάτι το οποίο τήρησε και αυτό του βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Έχουμε περάσει ήδη στον επόμενο δίσκο του, τον δίσκο Flute Juice του 1983, από τον οποίο ακούμε το περίφημο Footprints του Wayne Shorter.

φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στην Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτες, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη, μια εκπομπή που αφορά σήμερα τον περίφημο φλαουτίστα της Fusion Jazz, Dave Valentine.

Ο Dave Valentin έμεινε βεβαίως πιστός στον χώρο του φλάουτου, όμως όχι μόνο στο κλασικό φλάουτο. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επαφή με πολλών ειδών φλάουτα παραδοσιακά από διάφορους πολιτισμούς, τα οποία μάλιστα είχε μαζί του και στις συναυλίες και τα χρησιμοποιούσε την ώρα του live. Το κομμάτι που ακούσαμε είναι από τον δίσκο Καλαχάρι του 1984, έναν πολύ χαρακτηριστικό δίσκο γιατί εκεί γίνεται χρήση πολλών τέτοιων οργάνων. Θα ακούσουμε τώρα και το ομώνυμο κομμάτι, το κομμάτι Καλαχάρι.

Ακούσατε τον ίδιο τον Dave Valentine να τραγουδάει ακριβώς την ώρα που πες βλάω, το όπως φυσάει. Αυτό είναι μία τεχνική από τις πολλές που έφερε, ένας νεοτερισμός που συνετέλεσε στο να μείνει το όνομά του γραμμένο στην ιστορία. Περνάμε και ακούμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το κομμάτι Oasis.

Ένας άλλος νεοτερισμός που έφερε ο Dave Valentin είναι το λεγόμενο growling, μια τεχνική κατά την οποία παίζοντας το φλάουτο το χτυπάει κιόλας σαν κρουστό. Είναι κάτι το οποίο προφανώς έχει προέλθει από την προϋπηρεσία του σαν παιδί στα κρουστά που είχε φτάσει σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Όπως και οι φωνές και οι ήχοι που έβγαζε, όπως το κομμάτι που ακούσαμε, εντάσσονται σε αυτήν την τεχνική. Είναι χαρακτηριστικό, δεν το είχαμε ακούσει ποτέ από κάποιον άλλο να το κάνει και αυτό βεβαίως είναι ένας σημαντικός παράγοντας που τον καθιέρωσε ως έναν από τους κορυφαίους φλαουτίστες όλων των εποχών.

Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του 80, ακούσαμε ήδη ένα κομμάτι από τον δίσκο του Like Struck και κάπου εκεί στο 1988 έρχεται ένα πολύ σημαντικό live που είναι ίσως από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του, τουλάχιστον για τον πολύ κόσμο. Είναι το live στο Blue Note με πάρα πολύ χαρακτηριστικές ηχογραφίσεις. Ακούμε από εδώ το κομμάτι Afro Blue.

Το 1990 κάνει ένα ντουέτο με το ίνδαλμά του, τον άνθρωπο τον οποίο τον ενέπνευσε και έτσι μελέτησε αρχικά φλάουτο, τον Herbie Mann. Κάνουν λοιπόν οι δύο τους ένα δίσκο με τον τίτλο Two Amigos. 1990, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Οι δίσκοι συνεχίζονται με κανονικό ρυθμό μέχρι το 1994, κάπου εκεί το 1993 βγαίνει ένας πολύ όμορφος δίσκος, ο δίσκος Red Sun, ο οποίος έχει μέσα αρκετά παραδοσιακά φλάουτα. Ακούμε από εδώ το ομώνυμο κομμάτι. Thank you.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, η προσωπική δισκογραφία του Dave Valentin μένει λίγο πίσω. Αυτό κυρίως εξαιτίας των πάρα πολλών session ενασχολήσεών του, αλλά και υπάρχει και ένα κομβικό σημείο, η αποχώρησή του από την GRP και μεταγραφή σε μια άλλη μεγάλη εταιρεία, η εταιρεία RMM, με την οποία κυκλοφορεί τον πρώτο δίσκο το 2005, μπαίνοντας στην τελευταία, αν θέλετε, φάση της καριέρας του, ακόμα από το δίσκο αυτόν το μόνιμο κομμάτι, Primitive Passions.

ενώ λοιπόν ο Dave Valentin ήταν στα high της καριέρας του και είχε αρχίσει να δοκιμάζει και νέες εταιρείες και νέες συνεργασίες και όλα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, ξαφνικά το 2012 παθαίνει ένα εγκεφαλικό, κάτι το οποίο ουσιαστικά τον καθιστά ανενεργό στο φλάουτο και εκεί είναι που τελειώνει και η καριέρα του δυστυχώς ξαφνικά. Ταλαιπωρήθηκε λίγα χρόνια ακόμα με κάποια σειρά εγκεφαλικών και κάποια σειρά επιπλοκών, ώστε κατέληξε τελικά στις 8 Μαρτίου του 2017. Το συγκινητικό της ιστορίας είναι ότι η κοπέλα την οποία είχε ερωτευτεί στην παιδική του ηλικία που ξεκίνησε το φλάουτο, με το όνομα Ειρήνη, ποτέ δεν την κατάκτησε ερωτικά, ήταν πάντα από τότε μια πιστή του φίλη, ο μεγάλος του έρωτας, μια φίλη η οποία ήταν στο πλευρό του μέχρι και τη τελευταία πνοή της ζωής του. Αυτή είναι η συγκινητική ιστορία του Dave Valentin, ένας άνθρωπος με πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, μια φωτεινή παρουσία που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία για τα ακούσματα που μας προσέφερε. Θα τελειώσουμε με το ομώνυμο κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, τον δίσκο Pure Imagination από το 2011. Ήταν η εκπομπή Απεσταλή και σήμερα με τον Νίκο Σαλονίκη και ελπίζω σας άρεσε. Μπορείτε να δείτε τον Dave Valentin, είναι εκρηκτικός στη σκηνή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, μέχρι τότε, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: casa tua, signorina. Io non so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

Christmas.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.